0: Είμαι ενώ βράζω τη τάπα νόκη, γνύω ακέσα νόκη, να κουλία.
1: Change. KQYT, KQYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.